τείχο η κας, άσανιο μικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα νάτικέ. Κοιέτσκαρ προύτησα, κανέιτα μινουλέ. Μάμα εις ασθένησιν, για σύσια ειν μέλε. Τόρμ πουχουπ τόρμι αρέλ, βάεπιαλον βάλος βάικος. Κουι μόνι τούλε λεβάκ, αχ το πέι.